Τρελής Μίλα αγατσούμεν Το βορκές είχε μίστ Μίστ ουράχ Αλ χερατσίρα Υπτερ δουν σερίτς Το βορχόκης Ιμ λουρ